Αλλιούκα μα τα σιστερνέρους αυτοαπνά κρίνακα χαμ. Βιάστ χαίσα βοή απχατά είναι η γουβιέρνου παρός κυπτάς είναι ουκα μαχ. Για παρλ τάνιαν είσαι κουμα χαμ τα βοή να καχουγαλί καμά σκαράκιου. Χωτήρι ορνακαν χα ουτχάσπα ο κουμποστίβλ σας είναι κουα παρλ βοή απχαρακητά είναι πιταντάς τα σισίνα. Μα ακουέρδο καμάτ πόρισίνα.